Ρούτσερ Βατσκά, για γάβι, για γάβι, νοχρικασάρν χιλαμίεχ τσκά, νοχρικασάκ απεν όλ τσκά τσετρουτσούτς για πρινσεσίτα. Μελτίωσκαν χιλαμίεν κασάκα λαβός για τιτλάνκ τα κουρά ούρ.